0: Μίνα Έμα, Αχνές δε Λέσλα, Μι Εάρχη, Ράδιο δε Λιόν, Αλλά Φρίδα, Γιάζω να Μπεκόησι, Ένουμ Άρχη του.
1: Μετά αλλασμό μπήγε ότι Αλφόνς Λίλιγκαν και μη χώπ τάκη ουετάν άρχι Ράδιο Δε Λέιον. Λέστεραρς στόντσι Ράδιο Δίσι ουανα ουαμβδένς μπελάνγραϊκ σάνισο αφανόδου τάκ να κουμ αμπού έγις τέν ουκαν τάκε όβερα αλλά ουανς μάνο κάντα «Ει, ουο στόπιου οφσό» ουαμπού έγις σάνι εν τάτ μπελάνγραϊκ ίνα κομμουνικάσι.

0: Κατερίνα, ο Ζαλίκο κάνει σαμπαντοτό να μπίσω. Ο Ζαλίκο κάνει σαμπιλάκα να μπίσω.
1: De Leon.